Μαντέος Ιχαμινκίλε, Μαντέος Ιχαμινκίλ, το χαράν, το χβάρκιτς είναι και ο Γκέσος Ιχαμινκίλ, να χακέτσαν τον έξελετς όλοι και ο Γκέσος Ιχαμινκίλε. Λέει ο Γκέσος και όλοι σε τσάκρια μενσάχε, και τσάκουν αχιμπιτσάν, και αρήν και ο Κίντσικο, εντάιος Τέξας, ο Μαντέος Ιχαμινκίλ, Άννα και ο Ιχαμινκίλ, Μαντέος Ιχαμινκίλ, έτσι αλκάτα τχεσούς, σαν πέρα να σπίτσι και σπίτσι, αν τσαλκάτα τχεσούς, συγκέτσι ξάνζα. Συγκέτσι καν τα λίξτα, μαντιώσε καμικίλ, να κάτσουμε τα ανάξερε έτσι όλα και άλλα χούν, βελέπ, βελέπ. Που λαχού κασάλτσι χούν, που έρθα λαχούν και πάλι, που έρθα λαχούν και μέδια να ρακέλει προγράμμα. Μαντιώσε ρε, λαίσου και ο καμικίλ, αράν σε σκουάλι, δίμ λα και δίμιτ κοπάν, αλ τα περαπάς, αράν, αράν αχβί και τσέ, αράν σκουέν τ μπάχα περαπάς, αράν σαλαμά μπάχ περαπάς. Αράν ίσα βάλ, μαντιώσε καμικίλ, εβάν, μαντιώσε ρε. Ay, ma kata ko kimo na si kimo na. Aran ako i aran belikse. Kung nilipik kumon, binukwera belikse, nakikatsa yung tahanak sa ito ulit. Mantok nga tajik binukwera bi arin me arin peten. Familia Che Morales, la reinita sa iya siya peten. Kyo kikibal, mantiyos ke kamingkil sa ito ulit. Kyo kerele, isli binukwera bi chak. Tisiko alik kakangkali, kyo chulak sa liyakong kabal. Sa ito ulit, kyo kereli, familia, familia, maas Morales maas na ng kaisla aran la reinita na kuwarin mantios kabingkil. Hola, buenas tardes, Chani Comona. Buenas tardes a Paulo, escuchando este Nueva Jersey. Mantios kabingkil ang Paulo chok. Mantios kabingkil sa cholehil chokere. Kadang pa ispatch pis na school. Kaya chokon na kimbit chokil katyo amkel hong. Amo konas.